0: Ε, πολύ σιγουριά.
1: Φούτσι, θες να το πούμε σε έτσι. Αφού είναι, μας έκατε αβάω κολλά να
2: expect κουρία της εννοή καμπο. Μιλέμε μερικά μα. Δεν θα ρωθεί. Δεν πέντε και με φαράτων. Φουτζί, βάρα πολύ σιγουρία.
1: Thank you. Φουτζί, λάβα έκτα, κολλέ. Φουτζί, φουτζί, κοία, κοία, κοία. Μια ράλ με χαλμή τίπη άντου αχάλα χέτο. Λάιφκο.
3: Είπε πόνοι χέμα, ρτουρτουρα λάβα.
1: Μια δεν είναι excuse μπέν με νούκορε με νέφω.
3: Είναι excuse
1: με. Είναι excuse.
3: Είπε την εγγύη.
1: Είμαι και άλλη.
3: Βέια κουλέν ωιά ας ούτου κόρου το σαβίε.
0: Ευχαριστώ.
3: Βίτα έβαρα. Βόια ριντάλι μουρα κατά τον βέλη κατά βόστε ρε. Ωκ εδώ.
1: Εύρω φούτα να βάρα πόντα σου πρα. Βάσαρι βάμα.
0: Βάσαρι βάμα που να βάρβε. Σαχώ.
1: Ανικές.
4: Shaza Abdullah, Roshani. Insha Ahmad.